κουτό στη Σιντιέ. Σε φιάλωτιαν το κόπλο. Να σε τελάσσε τι με λέει. Νουπτό περνούσε μπότα.